μας Κασάρ Βαρούκο, Ριέμ, Λάτα, να μάνα τη κανάτε τσάβου. Βασί, σβούτε ήγου νόρο μου νιαμπάνε παρά το σκουτά ραδιά και κόη και ρεμά, ράγκα, για μαφούν γουατού, ήγου μάνα γου, Ριέμ. Κρουσίνι, μιλικάτε σε τι κουάτρου, σε βρουν τι κουάτρου, για Ριέμι νιαμπάνε, παρά γουμπάνα, το τσάβου νησίου σιγηρεγά εγώ, για γουάτρου νιαμπάνε, σε πάρει γρομού, το βάντζι νιαμαγεί.

0: Αλό.
1: Αλό.
0: Έπρεπε να μάνε.
1: Μάνι.
0: Μαρίμι. Όχι ακόμα έχω είπα Μαρίμι.
1: Αντάτε που είναι τα μάμου.
0: Αχα. Χόια, χόια. Του κουμπέλα καβί και ζουν σου λόγκ σέλε έκο.
1: Α, δεν θα πια εγώ.
0: Ζων. Ενακά, άρα τη Μοσαμβίκη τλανγάνισα τλανό μακούμι, νι λεμπεγγίμι. Ουόνισα που είναι φαμπλό άρα τη Μοσαμβίκη. Bungil, machine and octan was so ginan of Angletrem Tirad and Sambic Bamarim. Avakamarim Vanyam Ban, who comes up in Maput, or Lashagang? Mashuanyam Ban. Bungil, Duruvuma Maput, Columbam Sambic. Ciao, ciao.